Με ούρι τα ρίγω αμάνιον τι αγουάιο. Καμεστούα με τάμ τότα. Ο για μου τα γιντινό, νιπαρουλιο αντιπικί. Δε μαϊτουρον ουκίν τζιάν να χωάν μου. Ο μεράβα εγκουρού να κέτουκινα. Αρετάκι νέμεταν.

Con el meori, hay que ir un rumbo porque no me rama que hacen catorrobaki, menda na rune care que rumbo panan kiripes, on vareka kinakoim, ironga y erina tatiripetios. Αμέντα ανήπου σπόρο με την Κύριπες Highlands Football Federation ακε άσαν κότα ανακούν από η Κύριπες σε όντε τα κάκαρου αγίου μετά από η κάκαρου ρίσαν ανήκουν η Κύριπες. Για κότα κειμέν κύφ, πάκορα και η καή ακε άλλη κυνκά η παχάιν κυρα

0: Μα έχω να με ορυνκέτε σαν με αγουά και έχω τα ρομπόνι με αγιά.
1: Αιπιέσω.
0: Ο ταραμπόνι με πιέσω. Α, πιέσω ότι... Ο καλιά χάνα έπαιρνε κάνα ουστρά και αγιού. Και είχα τα ουράκο να κάνα ουστρά και αγιού. Α, κάνα είτε, κάνα. Κάνα κόι. Να κάνω χάρη και αγιού. Κάνα κόι. Κόνα ίντερνετ μπιανκίν και να υπήρχε και να μου καπάγα τσέξ. Αγιού παραπαρά να κάνω σε τσέξ. Run the accounts, get the best government sweep accounts, or number the accounts, the one at the new one in my wow, the one or no, what the one. Yes, are you okay, Kairu? What about it? Yes, okay, I thought I never knew this, Roya, and I'm going to come back to the American.
1: Everyone wants to get a royal, the founder of Guria, you guys. Now, the Bahandai, eh? Then, for the royal, I didn't know the cigar. What the royal, I didn't know the cigar. Although, I wouldn't want to know, I can
0: Ο Ερά Ραπανά παιδί σαν με γουάκια και έχω σαν ρόνα είναι νοήντε τα ίδια και γιώτε κρόιν κουέι να πέμε κάνει ο καντά είναι ανέπα πάμε κάτι κρόι και έχω σαν κανά κουά τα κουπέ από το κονά περόι είναι ένα και έχω να κύριο ρόμι ο καντά είναι απένα από να γίνει κουκουρέι να πέ αρε έχω σαν κάτι κρόι Μαΐα, να πούν καμά αρήγη τη ράιν και γιώνει καβά είναι τα τάπεν βαρυρικά και να γάνε ρατάει Μαΐρε να πούν τίμε το αρήγη είναι ρόρο νίκο με τα πιο γουαρασίρακι, τα γιώνει καβά είναι ρόρο κοντο κοινο Σαν ώρα να πέρα τα ραμπούν να έχω ασταγεί. Έχω να με ορυνκή έχω τα ραμπούν με ία. Μα γιονκή έχω τα ραμπούν με ιπίσω. Α, τι ιπίσω, τι στράκ να πάει μου. Α, τα ώρα έχω να πάω να μη στράκ αγιού. Εκά να είτε έκανα μη στράκ αγιού πίσω. Εν κάνα έχω να πει cash υποκίνηκα από χάνα να μη τέξ. Έχω να καβάρω τη cash and the finance και τη cash and the customs. Εμά γι' έχω να καβάρει.
2: The cash and the finance.
0: Ay, rang isroyan, the cash and the finance. Ngayon ako, kanak po ang katikiroy.
2: Ngayon, puntabanan katikiroy na ako yan. Ako rak kain na daw, wari. Yon, pero... So, ano niya tang, man. Katire, dime. Ako na, man, asuna. Karausu lagi yon narwe, di jenawe nebun. Ani kota gne rangko ke, yon bana tadi jenasa meni kie bu, ni rosi meura ke, ni neri nebun ana suwari tebutun nai neri ni neri. I'm insurance. Awar ausu agi sabariya nikadeni. Ni miriam me buna jentam. Ni yani ta me ni kana nausi nikadeni. Mai buni ngai da yon vision nikadeni nara ausi. Hongke deni me wake ong buton nai.
0: Orang dah harap angkui di sana ni mahu angkai, namun tak punya kuasa rohani meja. Kena pun jadi kiroi nak angkui mekan ni. Tiki roi nak pergi kuasa ni punya nuringnya namun kata kiroi ina nanti tak ikhaya yo. Ati sang orang ibu negi nak peroi tu kini kanan dera kaki bos yon tadi mahu angkai. Kaya pun ibu si tenwarik terminista nang puroi yon angkai. Kaya ini rangkan ini kapanen ngurahan dan orang-orang responsa. Maya dia pun katikiroin kami ya kemasan rona ini nanti arah kaki posayu memuanan kar ku sar kurai ente kina ana pen ente kiroi ni ka pen ina nanti kanu anda mi ta ire keyo asna kai ni rang kanya me ka penen ongrar nana rong rong response ta ire pente ka penen na pete ongrai kina na ina nanti ta ire keyo

0: Άκουναμε ωραία τη σαλμία μου, και έχω ταραπών μέγια. Με πίεσο. Με πίεσο. Μα η ανκοίτα μα σε σράκι πίεσο, χάνετε. Κάνα τέρα, αλλά τη σουα έμπο γαϊό. Μα η αμετή τέρα, αλλά να χάνα κουρίνα να ρωτήσω τα σπονσάρια σπασάν το κοντοκίνα. Μα η αχανακό. Μουράντροι να κοντά να ρωτήσω για ρεσπόνσα, ένα κοντά να καταπανεί να ρωτήσει και χάκεν τη στρατηγική του Τσουπέκο Control Amendment Act 2025. Βαράν. Να
1: πάμε
0: να γεια. Να, να κάνει κομμάτι που είναι στην κατηγορία. Έχω να κουαμά μου τα αν κατηγορία μη κάνει πίσω.
1: Κατηγορία, Kami nak awan aku, aku ini kanuan sekali guna diun katanya. Nada yang cik cikai, nana kanuan ni ya, mengaji awak kita cikai ke, tanya kali atau mengaji kita di sini. Nada yang cik cikai, naya ini tanya katanya, jauh ni pikir ni diun katanya. Kami ke Yusi katanya, aku ni kan taruh ni katanya, kami ke Yusi ya, aku di Yusi.
0: Anang dara parasa man kau karo kanon nera ni mewa kente nga po ngayo ke nam tapo yon peso kuna ponte ti kroi nei ko inanon te kanon na ko tapo mes pangam inanon ta ngai nei ta kata ya kawa ta wana pe panan kate kroi na ko yana pe ke kwasan ni kate kroi ni ya tapo ka ako ka ko ron ngrai inanon te te nga po ngayo ai pun wa bi me wan ngoran kai te mini semini suwa na te me ton Ponwa kina kome deitan te pismaya kimi, naratarapu onere isuwa ni meuwa, keta poru uwa, awa isuwa ni meuwa.

0: Που να με όρει κοταραπών με ή. Να είσαι κοταραπών με ή. Με είτε μάει κοντά ή αν. Αγία μου, τη στράκη που κέμπτε μαϊκού. Έκανα είτε έκανε τη στράκη, εγώ κατά ουρόκο. Γιατί και εσεί σε αμπού, γιον τη πέκετε νεμού, που έκανα ρόκο γιον και ριπέ. Που κακό αγού, αγίο τη στα. Δείτε γιον τη νεμού, και με είτε μαϊκού. Αγία μου, είτε. Τι και εσύ σε που και εγώ έχω κανένα φωνά πέμπω κάτι κυρώ εμείς κάνετε μαϊκό.
1: Κάτι κυρώ εγώ είναι το είναι μετά το είναι μετά το κυρώ είναι να όντε να πω μαζό
0: Τι με τον Ουάκεν, έχουν που σημαίνει αλλά τα ρεπούν. Ακένα ρορώνει τα ρίκη να νοντί, νικήραν τα ρατά ιόν ρα, νιμε Ουάκεν κάκ που σωίου. Ναι, εσύ να νορά ιό, που να με ορυν και έχω τα ρεπούν μέγια. Με ορυγγίτησα με ουάκια που ταραπούν με ήλια.